Άστα, σαν πιέσμα που έχουμε να πείσω λέει Νεδιέλκο, είχο ο Κούτσι, Γκόρα να του είμαι σε σβέσαι, σβέσαι,